διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

σπίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Είσαι και ψηλός. Δε σε χωράει ο καναπές. Και πριν τα χείλη μου τα βρέξεις,

μαζί δυο φεγγάρια τυχαία. Σαν υπνοβάτες τη νύχτα λαφρέα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν

0: την ευκαιρία να με γεν...
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Αθήνα, έχοντας στην κατοχή του μια χειροβομβίδα. Με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017. Οι αστυνομικοί φέρονται να είχαν ενημερώσει από την περασμένη Τρίτη τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για πληροφορία για χτύπημα στο σπίτι του και γι' αυτό του είχαν ζητήσει να φύγει. Αντιμέτωποι με 101 κατηγορίες βρίσκονται πλέον ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης και η γυναίκα που έγινε γνωστή ως Σάντι μετά και την υπόθεση εμπλοκής του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Οι κατηγορίες αφορούν την κατάρτιση και την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και την παρενόχληση, ενώ η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της 40χρονης γυναίκας. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Από την Εταιρεία Ίδρυψης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 12 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής νέου υδροστομείου πυρκαγιάς και σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο επί των οδών Χάψα Κύρου της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγίας Παρασκευής Κύρου. Οι νταμπλούχες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο νίκησαν με 3-0 την Εύτσι Μπακού στον τελικό του πρώτου γκρουπ στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσουν στην Ουγγαρία στις 5 Αυγούστου την Φερεντσβάρος. Οι Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας αναδείχθηκαν πρωταθλητές κόσμου στη δίκοπο άνεφε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 στο Νούισμπουργκ, γράφοντας μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κοπηλασίας. Οι δύο αθλητές προέρχονται από το ναυτικό μέλο Θεσσαλονίκης. Τους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές είναι χάρη με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Στην κορυφή του κόσμου, η Μιλένα Κοντού και η Έλενα Διαβάτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 κοπηλασίας, που διεξάγεται στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και σήμερα θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία στις 11 το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα, άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές για το δράστη της επίθεσης σε Pride του Βερολίνου. Από την επίθεση, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 τραυματίστηκαν όταν ένα μινιβάν έπεσε πάνω σε πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την ημέρα της οδού Κρίστοφερ, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνιού, ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία από χθες το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Ζιρόντ. Ανεξέλεγκτες οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, στη Μαδρίτη και στην Άβυλα, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στο Μπορντό, στη Γαλλία, έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: μια φορά ρωτούσε.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα Αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη χθες έχοντας στην κατοχή του μια χειροβομβίδα. Με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβήτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017. Αντιμέτωποι με 101 κατηγορίες βρίσκονται πλέον ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Ρουσιώτης και η γυναίκα που έγινε γνωστή ως Σάντι, μετά και την υπόθεση εμπλοκής του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Οι κατηγορίες αφορούν την κατάρτιση και την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και την παρενόχληση, ενώ η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών ναύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Βουλάκης από τη ΧΙΟ στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ελληνική ναυτιλία. Όπως είπε, η ψηφιακή πλατφόρμα θα λειτουργήσει από αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου και σε αυτήν οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 20χρονο οδηγό του μίνιβαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ στην καρδιά του Βερολίνου χθες βράδυ. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει της σύλληψης, αλλά έχει ταυτοποιηθεί και αναφέρεται ότι είναι Ισλαμιστής. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τη γερμανική κοινή γνώμη να διατυπώνει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας μετά από ανάλογες τρομοκρατικές επιθέσεις. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία εξαιτίας των πυρκαγιών που κατέκαψαν 450.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 88.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην επαρχία Άβυλα και την κοινότητα της Μαδρίτης. Νεκρός στο αυτοκίνητό του που παγιδεύτηκε σε Χαράντρα βρέθηκε 70χρονος στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια. Τραγικές οι καταστάσεις που ζουν κάτοικοι στην νοτιοδυτική Γαλλία αλλά και σε περιοχές της Ισπανίας, με τις τεράστιες φωτιές να μένονται και χιλιάδες άνθρωποι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού, σε νέο μήνυμά του αναφέρει ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια ιστορική κατάσταση, αλλά και η κινητοποίηση είναι επίσης ιστορική, με 1.400 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικούς και 1.700 μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Οι οφειλέτες πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των οκτοπλοϊκών ναύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από Τυχείο στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ελληνική ναυτιλία. Όπως είπε, η ψηφιακή πλατφόρμα θα λειτουργήσει από αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου και σε αυτήν οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των οκτοπλοϊκών εισιτηρίων. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στον Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 20χρονο οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ στην καρδιά του Βερολίνου χθες βράδυ. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει της σύλληψης, αλλά έχει ταυτοποιηθεί και αναμένεται και αναφέρεται ότι είναι Ισλαμιστής. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τη γερμανική κοινή γνώμη να διατυπώνει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας μετά από ανάλογες τρομοκρατικές επιθέσεις.

0: Τραγικές είναι οι καταστάσεις που ζουν κάτοικοι στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τις τεράστιες φωτιές να μένονται και χιλιάδες άνθρωποι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε νέο μήνυμά του, αναφέρει ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια ιστορική κατάσταση. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Ισπανία εξαιτίας των πυρκαγιών που κατέκαψαν 450.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 88.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η Βαρκελόνη σκληραίνει τη στάση της απέναντι στον υπερτουρισμό με νέα αυστηρότερα μέτρα. Ένα τελευταίο από αυτά είναι ο φόρος που αποφάσισε να επιβάλλει στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που παραμένουν στην πόλη για λιγότερο από 12 ώρες. Η Δημοτική Αρχή της Βαρκελόνης αποφάσισε οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που δεν θα διανυκτερεύουν στην πόλη να χρεώνονται φόρο 24 ευρώ. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρινη δροσιά.
0: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παράδοση του Ε65, στη συντάξη ισχυρίας αλλά και την έγκριση από το ΚΙΣΕΑ 10 νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με αιχμή του δόρατος στην ασπίδα του Αχιλλέα. Στις 14 μονάδες καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τα δύο κόμματα να καταγράφουν μικρή ενίσχυση των ποσοστών τους. Τόση εμφανίζει η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία χάνει πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Θέμα της Κυριακής, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Στη δεύτερη θέση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 16,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο με 11% έναντι 10,5% τον Ιούνιο. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη δήλωσε σήμερα ότι σκοπεύει να θέσει το ζήτημα των δασμών στον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε εμπορικούς τους εταίρους συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης.

0: 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
8: FM 100.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Ο Σώζομαι Αυτόν Σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Τεσσαρακοστό εκτό River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. Τεσσαρακοστό εκτό River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 12, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ο Όλυμπος εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Η εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς, τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Από σήμερα, ο μυθικός Ολύμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών ναύλων παρουσίασε από τη ΧΥ ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ελληνική ναυτιλία. Η ψηφιακή πλατφόρμα θα λειτουργήσει από αύριο, Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των Θεσσαλονικίων, καθώς εγκαταλείπουν προς κάθε κατεύθυνση το κλεινόν άστι, με την κίνηση στις εξόδους να είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί. Και στις υπόλοιπες εξόδους υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος, όπως στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, αλλά και στα διόδια ανάληψης προς Καβάλα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο τυφώνας Νουλ έπληξε τις παράκτιες περιοχές στη Νότια Κίνα, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις και ανέμους με ένταση θύελλας σε ολόκληρη την επαρχία και στο γειτονικό Χονγκ Κονγκ. Ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι έντονες έως καταρακτώδεις βροχές θα συνεχιστούν ως την Τρίτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.

0: Πω.
1: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
0: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
1: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Οργή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Βουτιά στη μουσική FM 100.

μια χαμένη πατρίδα σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος. Ένας άδειος Θεός που από

0: Βουτιά στις νότες. FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεκτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι μία στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Η Εθνική Ελλάδας Πόλο Ανδρών επικράτησε με 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του Super Final του World Cup και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην ιστορία. Ο Γιάννης Χατζιωαννίδης θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σοφία, κυρίες και κύριοι. Η πλέον επιτυχημένη κατά τεκμήριον κορυφαία εθνική ομάδα σε ομαδικό άθλημα, η Εθνική Ομάδα Πόλο, για μία ακόμη φορά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ήταν άτυχη, 5 τελικούς παρακαλώ, τελικούς Ολυμπιακών, παγκοσμίων, ευρωπαϊκών, γι' αυτό είπα ότι είναι η κορυφαία εθνική ομάδα σε εθνικό επίπεδο. 15-14 συγκλονιστικό πραγματικά τελικό. Βέβαια, από το ξεκίνημα, Σοφία, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι η Εθνική έδειξε ότι ελέγχει την κατάσταση. Έπαιξε πολύ σκληρή άμυνα. Είχε πρώτο σκόρ το Σκουφάκι με 5 γκολ. Ο Τζορτζάτος κάτω από τα γκολπόστα ήταν πραγματικά κυρίως στην τελευταία επίθεση, όπου έχουν 12 δεύτερα οι Ούγγροι. Όταν μιλάμε για Ουγγαρία, μιλάμε για 16 Ολυμπιακά μετάλλια και για 11 μετάλλια Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Είμαστε δίκαια στην κορυφή, νομίζω. Με μια τεράστια προσπάθεια, με τον κότς τον κύριο Βλάχο, ο οποίος είναι και προπονητής του Ολυμπιακού. Μια εθνική ομάδα η οποία δείχνει, Σοφία, κυρίες και κύριοι, ότι και στους επόμενους Ολυμπιακούς και στα επόμενα μεγάλα τουρνουά θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Η εθνική ομάδα θα επιστρέψει αύριο, βεβαίως θα γίνει δεκτή από τον Πρωθυπουργό της χώρας και φαντάζομαι και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Υπουργό Αθλητισμού. Ήταν δίκαια η νίκη, η επικράτησή της πέρα για πέρα. Πρέπει να σημειώσω, Σοφία, ότι σε κανένα 8 λεπτό. Το πόλο να πω διαρκεί 4-8 λεπτά. Τα δύο πρώτα 8 λεπτά έχουμε ημίχρονο και μετά τα άλλα 2-8 λεπτά. Σε κανένα 8 λεπτό, Σοφία, δεν ήμασταν πίσω εμείς. Πάντα ήμασταν μπροστά, είτε με 2 γκολ, ακόμα και με 3 προηγηθήκαμε. Στο 8-5, συγγνώμη. Η Ούγγροι είναι η Ουγγαρία, η κορυφαία εθνική ομάδα όλων των εποχών στο πόλο. Κατάφερα να ισοφαρίσουν τελευταία στιγμή με το γκολ του Αργυρόπουλου, ένα πραγματικά εκπληκτικό γκολ. Καταφέραμε να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο που τόσο κυνηγούσαμε μετά από 5 τελικούς. Νομίζω ότι το δικαιούμασταν. Περάσαμε χθες στην Ιταλία στον ημιτελικό με 19 και νομίζω ότι δικαίως είμαστε στην κορυφή. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα Πόλο.
1: Έτσι, Γιάννη, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χρυσή ιστορία έγραψε λοιπόν η εθνική ομάδα Πόλο Ανδρών στην Αυστραλία. Πάντα άξιοι, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Όλυμπος εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Η εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς, τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε νέα παρέμβασή του στις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση για 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάνει τα 15 λεπτά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παράδοση του Ε65 στις συντάξεις χειρίας, αλλά και στην έγκριση από το ΚΙΣΕΑ 10 νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με αιχμή του δόρατος στην ασπίδα του Αχιλέα. Με τις νέες υποσχέσεις του για τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την κυβερνητική προχειρότητα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κλάδος των βενζινοπολών κάνει λόγο για νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Προβληματισμός επικρατεί για το πετρέλαιο κίνησης. Ενώ σύμφωνα με καταγγελίες, εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στο σύστημα εισροών εκροών. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών άβλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τυχείο στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ελληνική ναυτιλία.

0: Η ψηφιακή πλατφόρμα θα λειτουργήσει από αύριο και σε αυτήν οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Από την Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι θα γίνουν εργασίες κατασκευής νέου υδροστομείου πυρκαγιάς και σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο επί των οδών Χάψα Κύρου της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 20χρονο οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ στην καρδιά του Βερολίνου χθες βράδυ. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει της σύλληψης, αλλά έχει ταυτοποιηθεί και αναφέρεται ότι είναι Ισλαμιστής. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, κατά 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τη γερμανική κοινή γνώμη να διατυπώνει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας μετά από ανάλογες τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε πύρινο εφιάλτη η Γαλλία και η Ισπανία, πάνω από 280.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, επεκτείνονται τα μέτωπα. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 2.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

καθώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Βουτιά στις νότες FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία της έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της διεθνές τρόπαιο. Ο Όλυμπος εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Επίσης αναφέρθηκε στην παράδοση του Ε65 στις συντάξεις χειρίας, αλλά και την έγκριση από το ΚΙΣΕΑ 10 νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με αιχμή του δόρατος την ασπίδα του Αχιλέα. Με τις νέες υποσχέσεις του για τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την κυβερνητική προχειρότητα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κλάδος των βενζινοπολών κάνει λόγο για νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Προβληματισμός επικρατεί για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες, εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στο σύστημα εισρωών νεκροών. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις χειροβομβίδες κοντά στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πρόκειται για έναν 30χρονο Λοδαπό, ο οποίος συνελήφθη στην Αττική, και έναν 31χρονο ομοεθνή του, που βρίσκεται ήδη κρατούμενο σε φυλακή της Βόρειας Ελλάδας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος Έλληνας. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 20χρονο οδηγό του μίνιβαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ στην καρδιά του Βερολίνου χθες βράδυ. Ο ίδιος εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει της σύλληψης, αλλά έχει ταυτοποιηθεί και αναφέρεται ότι είναι Ισλαμιστής. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Με τη γερμανική κοινή γνώμη να διατυπώνει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας μετά από ανάλογες τρομοκρατικές επιθέσεις. Τραγικές είναι οι καταστάσεις που ζουν κάτοικοι στην νοτιοδυτική Γαλλία, με τις τεράστιες φωτιές να μένονται και χιλιάδες άνθρωποι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνό, σε νέο μήνυμά του αναφέρει ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια ιστορική κατάσταση, αλλά και η κινητοποίηση είναι επίσης ιστορική, με 1.400 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικούς και 1.700 μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία. Εξαιτίας των πυρκαγιών που κατέκαψαν 450.000 στρέμματα, περισσότεροι από 88.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην επαρχία Άβυλα και την κοινότητα της Μαδρίτης. Νεκρός το αυτοκίνητό του, παγιδεύτηκε σε χαράδρα, βρέθηκε 70χρονο στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια σε πυρκαγιά που δεν συνδέεται με το μεγάλο πύρινο μέτωπο γύρω από τη Μαδρίτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 3.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις.

0: επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά.
2: Δες το
1: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

όταν βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Η εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς, τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Από σήμερα, ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας, που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας η ανάρτησή του την ομόφωνη απόφαση της UNESCO. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παράδοση του Ε65, στις συντάξεις χειρίας, αλλά και την έγκριση από το ΚΙΣΕΑ 10 νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αιχμή του δόρατος στην ασπίδα του Αχιλλέα. Με τις νέες υποσχέσεις του για τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την κυβερνητική προχειρότητα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στις 14 μονάδες καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τα δύο κόμματα να καταγράφουν μικρή ενίσχυση των ποσοστών τους. Τόση εμφανίζει η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία χάνει πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Θέμα της Κυριακής, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται με 16,8% η ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί τρίτο με 11%. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις χειροβομβίδες κοντά στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πρόκειται για έναν 30χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη στην Αττική, και έναν 31χρονο μοεθνή του, που βρίσκεται ήδη κρατούμενο σε φυλακή της Βόρειας Ελλάδας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος Έλληνας. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Από την Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι αύριο Δευτέρα από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής νέου υδροστομείου πυρκαγιάς και σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου επί των οδών Χάψα και Κύρου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης από τις οδούς Αγίας Παρασκευής μέχρι Κύρου. Επίσης, αύριο από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης πάλι στον Εύοσμο επί των οδών Τιμίου, Σταυρού και Διαλογής. Μέχρι τις 5 σήμερα το απόγευμα δεν θα έχουν ρεύμα καταναλωτές στο Πανόραμα που βρίσκονται μεταξύ των οδών Ειρήνης, Ανεμόνων, Πασχαλιάς και Χρυσανθέμων. Η τεράστια δασική πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη και απειλεί την περιοχή γύρω από τον Μπορντό, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν πλέον απομακρυνθεί από τις ζώνες κινδύνου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV.

0: 100. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Βουτιά στις νότες FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία της έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της διεθνές τρόπαιο. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Δασούλας, χαιρετίζοντας τη χρυσή επιτυχία των διεθνών μας. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει, δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιοι, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. «Μας κάνατε περήφανους», υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Όλυμπος εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής

0: 10 νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με αιχμή του δόρατο στην ασπίδα του Αχιλλέα. Με τις νέες υποσχέσεις του για τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την κυβερνητική προχειρότητα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στις 14 μονάδες καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Συμπαράταξη, με τα δύο κόμματα να καταγράφουν μικρή ενίσχυση των ποσοστών του. Τόσο εμφανίζει η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία χάνει πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Θέμα της Κυριακής, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί τρίτο με 11%. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στο διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προχωρά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αύριο Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Υγείας αναμένεται να τοποθετήσει στη θέση της προσωρινή Προέδρου την παθολόγου λοιμόξεων του Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, Ματίνα Παγώνη. Σε χθεσινή του ανάρτηση στο ΕΞΟ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η προσωρινή διοικούσα επιτροπή θα διοριστεί ώστε να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκλογή νέου νόμιμου διοικητικού συμβουλίου. Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του ISIS είναι ο ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του Pride στο Βερολίνο. Τον 21χρονο του Φικ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές, υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χθες το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
2: Μια άλλη θρύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θρύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη
1: δροσιά. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, τύψη ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Από νωρίς ξεκίνησε η επιστροφή των λουόμενων του Σαββατοκύριακου προς τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένος όγκος των οχημάτων στην κατηφόρα της Καρδίας. Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε στο φανάρι της Νικήτης. Άλλα προβλήματα για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί κατά την επιστροφή των λουωμένων από τη Χαλκιδική. Αρχίζουν σχηματίζονται οι πρώτες ουρές στα διόδια των Μαλγάρων στην επιστροφή από τις παραλίες της Κατερίνης. Μικρότερη κίνηση για την ώρα τουλάχιστον στην Εγνατία Οδό. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία της έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της διεθνές τρόπαιο. Ο Όλυμπος εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού βουνού. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παράδοση του Ε65, στις συντάξεις χειρίας αλλά και την έγκριση από το Κησέα 10 νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με αιχμή του δόρατος στην ασπίδα του Αχιλλέα. Με τις νέες υποσχέσεις του για τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την κυβερνητική προχειρότητα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 14 μονάδες καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τα δύο κόμματα να καταγράφουν μικρή ενίσχυση των ποσοστών του. Τόσο εμφανίζει η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία χάνει πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Θέμα της Κυριακής, η νέα

0: ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσε θα απίφθει έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποιήσει ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Τα φτιάξω μηνά με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα και

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Πάμε παραλία με τον FM 100.

0: άλλαζε. Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πούν στον
1: μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην Πηλαία κοντά στο Μουσικό Σχολείο. Την εικόνα θα μας δώσει αμέσως τώρα η συνάδελφος από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, η Αντιγόνη Σφυρή, η οποία βρίσκεται στο σημείο. Αντιγόνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από μία μισή περίπου ώρα σε περιοχή, σε στρέμματα, δασική έκταση, όπως μου είπανε. Βέβαια, είναι πίσω από το Μουσικό Σχολείο,
1: ναι,
2: το τέρμα της Πηλαίας. Έχει κοντά σπίτια, έχει πολυκατοικίες. Γι' αυτό το λόγο κιόλας εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 για να εκενωθούν τα σπίτια, για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες, περισσότερα από 20 οχήματα, 7 εναέρια αμέσως προχώρησαν στην επιχείρηση της κατάσβεσης. Έχει ολοκληρωθεί. Απλά τώρα παραμένουν 2-3, πόσο μπορώ να δω, πυροσβεστικά οχήματα για να αποφευθεί κίνδυνος αναζωπήρωσης. Υπήρξαν και κάποιοι πολίτες,
1: ναι,
2: οι οποίοι με τους κουπάτες και με τα λάστιχα με ρύμνησαν από την αρχή εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να μην περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, καθώς εκεί ήταν τα σπίτια τους.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει κοντά και βενζινάδικο, δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Ωραία.
2: Ο κόσμος βέβαια είναι όλος έξω. Ωστόσο είναι σε απόλυτη ηρεμία και βέβαια μπορούν και επιστρέφουν σιγά σιγά στα σπίτια τους.
1: Ωραία.
2: Να ενημερώσω, Αλεξάνδρα, ναι, πως υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο μονόλοφο Ρεοκάστρο. Εκεί έχουμε ισχυρότερες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αρκετοί από εδώ, από την Πηλαία,
1: ναι,
2: έφυγαν κατευθείαν για την περιοχή του Μονολόφου και συνδρομή βεβαίως και ένα αερίων μέσων. Θα κατευθυνθώ και εγώ με τον συνάδελφο οπερατέρ προς τα εκεί και θα έχουμε νεότερα στο επόμενο δελτίο.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και φυσικά να ευχηθούμε όλοι, όπως έτσι γρήγορα τελείωσε η πυρκαγιά στην Πηλαία, κάπως έτσι να ολοκληρωθεί και στο μονόλοφο Ρεοκάστρου. Θα σας κρατάμε, φίλες και φίλοι, σε διαρκή ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αντιγόνη, καλή συνέχεια. Και από το μέτωπο της πυρκαγιάς να περάσουμε στο μέτωπο της κίνησης, καθώς υπάρχει ένα φοβερό μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη από το ύψος του χωριού Μεσημέρι μέχρι και τον κόμβο του Νέου Ρησίου. Δύο τροχαία ατυχήματα έχουν δημιουργήσει ένα φοβερό μποτιλιάρισμα. Τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σταματημένα. Σε κάποια σημεία του δρόμου είναι και τελείως σταματημένα. Θέλει πάρα πολύ υπομονή προκειμένου να τελειώσει αυτό το βάσανο. Από το μεσημέρι μέχρι και το

0: Για στην Πηλαία. Σε διαρκή ενημέρωση από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης θα δούμε με τη βοήθεια και της Αντιγόνης Σφυρί ποια θα είναι η εξέλιξη της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί εδώ και λίγα λεπτά στο μονόλοφο Ωραιοκάστρου. Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία της έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε την πανίσχυρη Ουγγαρία 15-14 στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της διεθνές τρόπαιο. Ο Όλυμπος εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Στις 14 μονάδες καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τα δύο κόμματα να καταγράφουν μικρή ενίσχυση των ποσοστών τους. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Θέμα της Κυριακής, συγκεντρώνει 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 16,5%, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 11%. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεθ, απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
1: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
0: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
1: Μουσικές και διαδικτυακές.
0: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
1: Πλανήτης Εύα.
0: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
1: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
0: Και πού το συναντάμε?
1: Στον FM 100.
2: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, πλανήτης Εύα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, για κάποιους ξεκούραστα, χαλαρά, κάποιοι έχετε πραγματικά έτσι απολαύσει το Σαββατοκύριακο, το οποίο ακόμη φυσικά δεν έχει τελειώσει, κάποιοι άλλοι μπορεί να απολαμβάνετε ένα μέρος της καλοκαιρινής σας άδειας, να βρίσκεστε σε διακοπές, και κάποιοι άλλοι πραγματικά να ετοιμάζεστε για διακοπές, και σίγουρα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Οπότε να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς, αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που εργάζονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους νοσοκομιακούς, σε γιατρούς, νοσοκόμους, νοσηλευτές, σε φαρμακοποιούς, σε οδηγούς ταξί, οδηγούς λεωφορείων. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο αυτό το απογευματάκι της Κυριακής. Εμείς εδώ μαζί παρέα, στο ραντεβού μας, στο καθιερωμένο της Κυριακής, με πλανήτη Εύα. Πραγματικά είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε την βόλτα μας και αυτό το απόγευμα της Κυριακής με αγαπημένες στάσεις σε διαδίκτυο, σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε για θέματα που αφορούν στη διατροφή, στην υγεία, στη διακόσμηση, σε θέματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε πραγματικά να την βελτιώσουμε. Λοιπόν, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social fm100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Instagram fm100skg. Τώρα, όσο αφορά στην θεματολογία μας για αυτή την Κυριακή, για αυτό το απόγευμα της Κυριακής, συντονισμένη με θέματα για ακόμη μία φορά που αφορούν στη διατροφή μας, λοιπόν θα ανακαλύψουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού, το καρπούζι δηλαδή, τα ωφέλη που έχει στην υγεία μας, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Τι γίνεται με το καρό, το οποίο είναι εδώ και είναι μόδα για αυτό το καλοκαίρι, και οι πιο hot συνδυασμοί, ύπνος, προβλήματα, εάν τελικά και εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία που μπορεί να ξυπνάμε εξαντλημένοι και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορεί πραγματικά να συμβεί, τα ωφέλη της θάλασσας στην υγεία μας, αλλά και τα λάθη τα οποία γίνονται στο περπάτημα και σαμποτάρουν την υγεία μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή, έτσι με μία ανάσα και επιστροφή αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουμε μέσα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή. Πάντα εδώ, στον πλανήτη Εύα και στον FM 100.

είμαστε λοιπόν, Planet Eva, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εσύ μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά. fm100.gr είναι στην διάθεσή σου 24 ώρες το 24ωρο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας για αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Βρισκόμαστε στο save.gr, είναι ένα site το οποίο αντιλαμβάνεσαι και από το ομότιτλο έντυπο, περιοδικό, που ασχολείται με θέματα που αφορούν στην άσκηση, που αφορούν γενικότερα στην καθημερινότητά μας μέσω της άσκησης, στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε γενικότερα το σώμα μας, τις συνήθειές μας. Ποια είναι λοιπόν τα πιο συχνά λάθη, λέει, στο περπάτημα που σαμποτάρουν την υγεία σου? Save.gr και τι ακριβώς συμβαίνει. Το περπάτημα παραμένει η πιο προσιτή μορφή άσκησης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εκτελείται πάντα σωστά. Παρά λοιπόν την καθημερινότητά του, συχνά αντιμετωπίζεται ως μια αυτόματη συνήθεια και όχι ως μια κίνηση με τεχνική λεπτομέρεια και επίδραση στο σώμα. Τι γίνεται λοιπόν με τα πιο συχνά λάθη τα οποία σαμποτάρουν την υγεία σου και ουσιαστικά δεν ωφελούν ως προς τα σημαντικά ωφέλη που θα μπορούσαν να δώσουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στο περπάτημα για την υγεία σου? Διαλέγεις λάθος παπούτσια. Αν φοράς λοιπόν παπούτσια που δεν βοηθούν την κίνηση, από φτέρνα σε δάχτυλα, ουσιαστικά δυσκολεύεις το σώμα σου. Πολύ σκληρά αθλητικά παπούτσια, όπως κάποια για μπάσκετ ή τένις, δεν είναι ιδανικά για περπάτημα, γιατί περιορίζουν τη φυσική κίνηση του ποδιού. Επίλεξε λοιπόν ένα παπούτσι ελαφρύ, με καλή απορρόφηση κραδασμών στην φτέρνα, που αναπνέει και δεν βαραίνει το βήμα σου. Επίσης, ένα λάθος το οποίο γίνεται είναι ότι φοράς παπούτσια με κακή εφαρμογή. Αν είναι πολύ χαλαρά, το πόδι σου γλιστράει και δεν έχεις στήριξη. Αν είναι πολύ στενά, δημιουργούνται ερεθισμοί, κάλλη ή ακόμη και δυσφορία. Κάνεις πάντα την ίδια διαδρομή. Η ρουτίνα σε χαλαρώνει, αλλά στο περπάτημα μπορεί πραγματικά να σε κουράσει όλο αυτό. Να σε κουράσει ψυχολογικά. Η επανάληψη λοιπόν της ίδιας διαδρομής μειώνει ουσιαστικά το ενδιαφέρον και κατά επέκταση μειώνει και την συνέπεια. Κάτι το οποίο δεν βοηθάει στο να μείνει συνεπής στο στόχο σου. Αποσπάσε από τον ήχο σου. Ακουστικά στο τέρμα, όχι και τόσο καλή ιδέα. Εάν δεν ακούς τι γίνεται γύρω σου, χάνεις σημαντικά ερεθίσματα ασφάλειας από ένα αυτοκίνητο μέχρι και έναν συναγερμό. Εάν θέλεις μουσική ή podcast, κράτα την ένταση χαμηλά και προτίμησε ακουστικά που αφήνουν ήχους περιβάλλοντος να περνούν. Κοιτά συνεχώς το κινητό σου. Ένα από τα πιο συχνά λάθη της εποχής μας. Το βλέμμα στο κινητό μειώνει την προσοχή σου και αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης ή ατυχήματος. Εάν λοιπόν χρειάζεται να απαντήσεις σε κάτι, σταματάς. Δεν συνεχίζεις να περπατάς αφηρημένα. Αφήνεις το σκύλο σου εκτός βόλτας. Εάν έχεις σκύλο, μπορεί να γίνει ο καλύτερος personal trainer σου. Οι βόλτες μαζί του σε βοηθούν να κινηθείς περισσότερο χωρίς καν να το καταλάβεις. Φοράς ακατάλληλα ρούχα, πολύ στενά, βαριά ή μη αναπνεύσιμα ρούχα, τα οποία κάνουν το περπάτημα πραγματικά δυσάρεστο. Δεν παρακολουθείς την πρόοδό σου. Είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη. Εάν δεν ξέρεις πόσο περπατάς, δύσκολα θα δεις βελτίωση. Η καταγραφή λοιπόν βημάτων ή χρόνου βοηθά όχι μόνο στο στόχο σου, αλλά και στη συνέπεια. Άτομα που παρακολουθούν τα βήματά τους τείνουν να κινούνται περισσότερο μέσα στην ημέρα. Αφήνεις το κινητό στο σπίτι. Το κινητό είναι εργαλείο ασφάλειας και πλοήγησης. Μπορεί λοιπόν να σε βοηθήσει να χρειαστείς βοήθεια εάν χαθείς ή αν χάσεις τον προορισμό σου. Κακή στάση σώματος. Αν περπατάς σκυφτά, μεταφέρει την κακή στάση γραφείου και στη βόλτα σου. Αυτό λοιπόν κουράζει περισσότερο και μειώνει την αποτελεσματικότητα της κίνησης. Φαντάσου ότι ένα νήμα σε τραβάει από την κορυφή του κεφαλιού προς τα πάνω. Ώμοι χαλαροί, βλέμμα μπροστά, κορμός σταθερός. Επίσης, πίνεις τα λάθος ροφήματα. Αντικαθιστάς το νερό με αναψυκτικά ή ενεργειακά ποτά. Το σώμα σου δεν το χρειάζεται σε μια απλή βόλτα. Το νερό παραμένει η καλύτερη επιλογή ενυδάτωσης. Και τέλος, δεν κάνεις διατάσεις μετά. Νομίζω ότι είναι από τα πιο συχνά λάθη. Το περπάτημα δεν τελειώνει όταν σταματάς. Οι ήπιες λοιπόν διατάσεις, ειδικά στις γάμπες, βοηθούν τους μυς να επανέλθουν και να παραμείνουν ευέλικτοι. Δεν πιέζεις ποτέ μέχρι πόνου και δεν κάνεις αναπηδήσεις. Κρατάς κάθε διάταση λίγα δευτερόλεπτα και φροντίζεις έτσι ώστε να δουλεύεις αρκετά ήρεμα.

πλάνη της Εύα συνέχεια και η συνέχεια έρχεται με μόδα. Μία από τις κυρίαρχες τάσεις αυτού του καλοκαιριού δεν είναι άλλη από το καρό. Να λοιπόν κάποιοι συνδυασμοί για τους οποίους θα συζητήσουμε. Βρίσκομαι στο vogue.gr, καρό, η πιο hot συνδυασμοί για το καλοκαίρι. Εμφανίσεις λοιπόν που πραγματικά αφήνουν εποχή και τρόποι για να φορέσουμε το κλασικό καλοκαιρινό print. Καρό, το πιο καλοκαιρινό print από τις τάσεις για αυτό το καλοκαίρι. Το καρό είναι σαν τις ρίγες. Κάθε καλοκαίρι είναι βασικό print της καρδαρόμπας. Διαχρονικό, ρομαντικό και αναεπιτίδευτα κομψό. Έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της μόδας, όπως την Brigitte Bardot, στο γάμο της με τον Jacques Hayek το 1959 και την Bella Hadid πριν από αρκετό καιρό στις Κάνες. Αν και οι ρετρό ρομαντικές αναφορές παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της γοητείας του, το καλοκαίρι του 2026 το καρό αποκτά μια πιο σύγχρονη και απρόβλεπτη διάσταση, ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή αισθητική με την οποία το έχουμε ταυτίσει. Οι πασαρέλες επιβεβαιώνουν αυτή τη νέα προσέγγιση. Το χαρακτηριστικό καρό που πήρε το όνομά του από την γαλλική πόλη Queen Gab και η παραγωγή του έγινε δημοφιλή στον 19ο αιώνα. Εμφανίστηκε σε ολοκληρωμένα looks από διάφορους σχεδιαστές, ακόμα και στην υψηλή ραπτική, με σακάκια ή και με shorts. Οι ιδέες τι λοιπόν για να το φορέσουμε αυτό το πριν το καλοκαίρι είναι αμέτρητες. Η ιδανική προσέγγιση είναι να ξεκινήσουμε με ένα συγκεκριμένο ένδυμα όπως παντελόνι και από εκεί και πέρα μπορούμε να αρχίσουμε να χτίζουμε την εμφάνιση. Θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με ένα top ή με μπαλαρίνες σε ένα προσδόκητο χρώμα όπως το μπλε. Παντελόνια τα οποία συνήθως έχουν κόψιμο σε στυλ πιζάμας, επομένως ταιριάζουν εξίσου με χαλαρά κομμάτια όπως μια μπλούζα σε ένα trend coat ή flip-flops και μια υφαντή τσάντα. Δύο από τα καλύτερα αξεσουάρ που μπορούμε να προσθέσουμε για αυτό το καλοκαιρινό απόλυτο κομμάτι, αλλά με μια μοντέρνα πινελιά. Επίσης, σε total look, για πιο τολμηρές, για αυτές που επιμένουν σε κάτι διαφορετικό. Το κλειδί βρίσκεται επίσης στο να ακολουθήσουμε τις τάσεις της πασαρέλας και να φορέσουμε καρό από πάνω μέχρι κάτω. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ίσως και ο απλούστερος τρόπος για να φορέσουμε ένα καρό σύνολο, παντελόνι, φούστα, με το ίδιο σχέδιο, με ένα πουκάμισο, με ένα κοντό top, τα οποία θα δώσουν και μια στιλιστική πρόκληση. Το ίδιο ισχύει και για το top το οποίο μπορείς να συνδυάσεις με shorts. Και βέβαια αγαπημένα σανδάλια για μια πιο φρέσκια εμφάνιση, ιδανική για υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι η επιλογή είναι πάντα δική σου, δική σας, και αυτό που κάθε φορά φυσικά λέμε εδώ στην εκπομπή είναι ότι φροντίζουμε πάντα η μόδα ουσιαστικά να την προσαρμόζουμε σε εμάς, να μην μας φοράει το ρούχο, να το φοράμε το ρούχο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό που θα έπρεπε να γνωρίσουμε κάθε φορά, διότι τότε και πραγματικά ανταποκρίνεται ουσιαστικά σε αυτό που θέλουμε, σε αυτό που μας ταιριάζει, να το φοράμε το ρούχο και όχι να μας φοράει. Αυτό κρατάμε κάθε φορά από τη μόδα. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάντα από τη διεθνή μουσική σκηνή. Ακολουθεί ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, διότι έχουμε να συζητήσουμε και έχουμε να ενημερωθούμε σε σχέση με τα ωφέλη της θάλασσας στην υγεία μας. Ποια είναι τα ωφέλη που έχει το καρπούζι, αυτό το αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει με τα προβλήματα ύπνου τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουμε. Γιατί ξυπνάμε εξαντλημένοι και γιατί μένουμε ξύπνοι κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Μία μουσική ανάσα και επανέρχομαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτη Εύα, και έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30, συντονισμένοι μαζί παρέα και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, μην ξεχνάς ότι εμείς επικοινωνούμε στα social, στην διεύθυνση του FM 100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο FM 100 SKG ως προς το Instagram. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι αυτής της Κυριακής. Για όσους εργάζονται, για όσους δουλεύουν, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Για όσους βρίσκονται βέβαια σε διακοπές, απολαμβάνουν τις διακοπές τους, απολαμβάνουν το καλοκαιράκι. Και εσείς να περάσετε όμορφα, να γεμίσετε μπαταρίες, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε. Αυτό περιμένουμε βέβαια. Δεν έχει σημασία άποψή μου το πού θα βρεθείς, αλλά με το ποιους θα είσαι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά από όλα. Οπότε φροντίστε πραγματικά να έχετε καλή παρέα. Ακόμη και αν είστε μόνοι σας, διότι πολύ πραγματικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι επιλέγουν να κάνουν διακοπές μόνοι, έτσι, μέσα από μια μοναχικότητα η οποία είναι απόλυτα κατανοητή και αντιληπτή. Και δεν είναι καθόλου όλο αυτό κακό, ίσα-ίσα, κάποιες φορές χρειάζεται. Πραγματικά φροντίστε να είστε καλά με εσάς, να πηγαίνετε καλά με εσάς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σαν τη θεματολογία μας, το δεύτερο ημίωρο. Καρπούζι, ποια είναι τα ωφέλη που έχει για την υγεία? Βρίσκομαι στο iatronet.gr, www.iatronet.gr, και το καρπούζι, λέει, έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο, είναι για πολλούς το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο. Και ναι, μπορεί να νομίζετε ότι περιέχει μόνο ζάχαρη και νερό, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά. Το καρπούζι είναι για πολλούς το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο. Είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά, είναι χαμηλό σε θερμίδες, μας κρατάει υδατωμένους και ενισχύει την υγεία μας με τα αντιοξειδωτικά του. Ας δούμε λοιπόν τα ωφέλη του πιο αναλυτικά. 100 γραμμάρια καρπούζι θα μας δώσουν 30 θερμίδες, 7,55 γραμμάρια υδατανθράκων, 0,15 γραμμάρια λίπους, 0,4 γραμμάρια φυτικών ινών, 6,2 γραμμάρια ζάχαρης και 0,61 γραμμάρια πρωτεΐνης. Είναι επίσης πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη B6, κάλιο και μαγνήσιο. Οι φλούδες του καρπουζιού έχουν λιγότερη ζάχαρη και περισσότερες φυτικές ίνες από τη σάρκα τους και είναι επίσης καλή πηγή κιτρουλίνης. Και ναι, μπορείτε να φάτε και τις φλούδες. Φαντάζομαι εννοεί αυτό το λευκό. Το ίδιο ισχύει και για τους σπόρους που μπορείτε να τους φάτε αποξηραμένους ή ομούς και είναι καλή πηγή μαγνησίου και φολικού οξέως. Περιέχουν επίσης λιπαρά που βοηθούν στη μείωση της κακής χοληστερόλης και στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων. Οι φλούδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλα λαχανικά σε ένα stir fry, ενώ οι σπόροι μπορούν να ψηθούν με μπαχαρικά όπως αυτή της κολοκύθας. Πάντως, εδώ παρένθεση, όταν ήμασταν έτσι μικρά παιδιά, συνηθίζαμε να αλατίζουμε τους σπόρους από το καρπούζι και τους σπόρους από το πεπόνι, να τους τοποθετούμε σε ένα ταψί, να τους αφήνουμε στον ήλιο για να ξεραθούν και να γίνουν ηλιοσπόροι και να τους φάμε. Λοιπόν, συνέχεια τώρα στα του καρποζιού, το οποίο είναι περίπου 91% νερό, καθιστώντας το ένα υπέροχο τρόπο ενυδάτωσης και ένα σνακ εγκεκριμένο από διαιτολόγους. Άλλωστε, ακόμη και μία μικρή απώλεια υγρών μπορεί να μας προκαλέσει κόπωση, κράμπες και πονοκεφάλους. Δοκιμάστε να φάτε λίγο καρπούζι πασπαλισμένο με αλάτι μετά από μία έντονη προπόνηση για να αναπληρώσετε τους ηλεκτρολίτες που χάσατε. Επίσης, το καρπούζι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Περιέχει περισσότερο λικοπένιο από οποιοδήποτε άλλο φρούτο ή λαχανικό, ακόμη και από την ντομάτα. Είναι επίσης πολύ καλή πηγή βιταμίνη C, ενώ περιέχει και μικρές ποσότητες βιταμίνης ε. Βοηθά στη διαχείριση του βάρους. Το καρπούζι μπορεί να είναι εξαιρετική επιλογή εάν προσπαθείτε να χάσετε κιλά ή να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος. Επειδή περιέχει πολύ νερό, είναι χαμηλό σε θερμίδες και μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε χορτάτοι για περισσότερη ώρα. Επίσης, το καρπούζι προστατεύει από χρόνιες ασθένειες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση καρπουζιού προάγει την καλή υγεία και μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, όπως διαβήτης, παχυσαρκία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ακόμα και καρκίνο. Αυτά τα ωφέλη πιθανότατα οφείλονται εν μέρη στα αντιοξειδωτικά του καρπουζιού. Επίσης, το καρπούζι βοηθά στην υγεία του δέρματος. Οι βιταμίνες Α και Σ έχουν και οι δύο ωφέλη για το δέρμα μας. Η βιταμίνη Σ βοηθά το σώμα να παράγει κολαγόνο, μια πρωτεΐνη που υποστηρίζει τη δομή του δέρματος και την επούλωση πληγών. Τα καρπούζια περιέχουν επίσης βήτα καροτίνη, την οποία το σώμα μας μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Το σώμα μας χρησιμοποιεί βιταμίνη Α για να προωθήσει την ανανέωση και την αποκατάσταση του δέρματος. Υποστηρίζει επίσης το καρπούζι την υγεία των ματιών. Τα αντιοξειδωτικά στο καρπούζι μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη ή την καθυστέρηση του σχηματισμού καταράκτη και μπορούν ακόμα και να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης εκφύλισης της οχράς κοιλίδας που σχετίζεται με την ηλικία. Η βιταμίνη Α στο καρπούζι υποστηρίζει επίσης την υγεία των κερατοειδών μας. Μόνο μία φέτα καρπούζι περιέχει μέχρι και 11% της βιταμίνης Α που χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Ακόμα να σε πείσω. Λοιπόν, είναι καλοκαιρινό, είναι φρέσ, είναι νόστιμο και έχει πολύ πολύ λίγες θερμίδες. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Καρπούζι.

τη Εύα συνέχεια και η συνέχεια έρχεται με ένα ακόμη θέμα το οποίο αφορά στην καθημερινότητά μας, αφορά και κάτι το οποίο νομίζω αρκετές φορές ως ενήλικες ίσως να το έχουμε αντιμετωπίσει. Τι γίνεται λοιπόν όταν είμαστε εξαντλημένοι πραγματικά όλη την ημέρα αλλά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ? Σου έχει τύχει, σου έχει συμβεί? Βρισκόμαστε στο www.vita.gr από το ομότιτλο κιόλας έντυπο, περιοδικό, και για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την συγκεκριμένη ιστορία που πραγματικά μας ταλαιπωρεί αρκετές φορές, ανεξαρτήτου εποχής και ανεξαρτήτου ηλικίας θα σου πω εγώ, διότι μπορεί να μας έχει τύχει και σε πολύ νεότερη ηλικία, αλλά μπορεί να έχει τύχει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η κούραση λοιπόν δεν αρκεί πάντα για να αποκοιμηθείτε. Οι συνήθειες που μπορεί να κρατούν το μυαλό σας σε εγρήγορση. Έχετε επιστρέψει λοιπόν σπίτι εξαντλημένοι, ανυπομονώντας να πέσετε στο κρεβάτι μόνο και μόνο για να διαπιστώσετε ότι ο ύπνος δεν έρχεται? Οι περισσότεροι το έχουν νιώσει. Παρότι το σώμα μοιάζει να ζητά ξεκούραση, το μυαλό παραμένει σε εγρήγορση, μετατρέποντας την ώρα του ύπνου σε μία ακόμη περίοδο αναμονής και ανησυχίας. Αν αυτό λοιπόν συμβαίνει συχνά, ίσως δεν φταίει μόνο η κόπωση ή το στρες της καθημερινότητας. Ορισμένες συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου και να διαταράξουν τον φυσικό κύκλο ξεκούρασης του οργανισμού. Όταν λοιπόν το μυαλό δεν κλείνει, η υπερανάλυση και οι επίμονες σκέψεις αποτελούν έναν από τους συχνότερους λόγους αϊπνίας. Ανησυχίες για τη δουλειά, προσωπικά ζητήματα ή ακόμα και συναισθήματα που έχουν μείνει στο περιθώριο συχνά εμφανίζονται τη στιγμή που απομακρύνονται οι όποιοι αντιπερισπασμοί. Η συστηματική λοιπόν ενασχόληση με πρακτικές χαλάρωσης όπως ο διαλογισμός, οι ασκήσεις αναπνοής ή η ήπια σωματική δραστηριότητα μπορεί να σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε πριν από τον ύπνο. Ύπνος και υπνοδωμάτιο. Ποια είναι η σύνδεση? Το περιβάλλον στο οποίο κοιμάστε μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Όταν λειτουργεί λοιπόν ταυτόχρονα ως γραφείο ή χώρος ψυχαγωγίας, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται με το να συνδέσει αποκλειστικά το συγκεκριμένο χώρο με τη χαλάρωση και τον ύπνο. Η εργασία, τα βιντεοπαιχνίδια ή η παρακολούθηση έντονου περιεχομένου μέσα στο υπνοδωμάτιο μπορεί λοιπόν να κρατήσουν το μυαλό σε εγρήγορση ακόμα και όταν το σώμα είναι κουρασμένο. Μήπως η βραδινή ρουτίνα σας σαμποτάρει? Το ατελείωτο σκρολάρισμα στο κινητό, πω, νομίζω ότι είναι από τα πιο συνηθισμένα λάθη. Τα βίντεο πριν από τον ύπνο ή η συνεχής έκθεση σε οθόνες μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή μελατονίνη στις ορμόνες του ύπνου. Παράλληλα, το έντονο φως από οθόνες αλλά και άλλες πηγές τεχνητού φωτισμού μπορεί να διαταράξει τον φυσικό κύκλο ύπνου και εγρήγορσης. Ένα πιο ήρεμο λοιπόν τελετουργικό πριν από τον ύπνο μπορεί να περιλαμβάνει ένα βιβλίο, ένα ζεστό ντους ή λίγα λεπτά χαλάρωσης. Συχνά είναι πιο αποτελεσματικό. Ύπνος και καφέινη. Ο καφές, το τσάι, οι τροφές και τα ροφήματα με καφέινη μπορεί να επηρεάσουν τον ύπνο ακόμα και αρκετές ώρες μετά την κατανάλωσή τους. Παρότι η καφέινη βοηθά στην καταπολέμηση της υπνηλίας μέσα στην ημέρα, η υπερβολική ή καθυστερημένη κατανάλωσή της μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Όσο εντονότερη λοιπόν η κούραση, τόσο περισσότερη καφέινη μπορεί να καταναλώνεται και τόσο πιο δύσκολα μπορεί να αποκοιμηθείτε το βράδυ. Μία μικρή αλλαγή, όπως η αποφυγή καφεϊνού χοροφυμάτων τις απογευματινές ώρες, μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Ο ακανόνιστος ύπνος απορριθμίζει τον οργανισμό. Οι μεγάλες διακυμάνσεις στις ώρες που κοιμόμαστε και ξυπνάμε μπορεί να απορριθμίσουν τον φυσικό καλό κύκλο του ύπνου μας. Οι εναλλασσόμενες βάρδιες εργασίας, οι κοινωνικές υποχρεώσεις κάποιες φορές ή οι συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου. Όσο είναι εφικτή λοιπόν, μπορούμε ή πρέπει να διατηρήσουμε ένα σταθερό ωράριο ύπνου και αφύπνιση, προκειμένου το σώμα μας να μπορέσει να αναγνωρίζει πότε είναι πραγματικά η ώρα για ξεκούραση. Τώρα, διατροφή. Η διατροφή μας επηρεάζει περισσότερο από όσο νομίζουμε. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι διατροφικές επιλογές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα του ύπνου. Η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων και ζάχαρης, αλλά και τα βαριά γεύματα αργά το βράδυ, μπορούν να δυσκολέψουν τον ύπνο μας. Επιπλέον, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού λίγο πριν από τον ύπνο ενδέχεται να επιβαρύνει την πέψη και να προκαλέσει δυσφορία.
βρώμηση ή αίσθημα βάρους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Όταν η κούραση συνυπάρχει με την αϋπνία, η λύση λοιπόν δεν βρίσκεται πάντα σε μία μόνο αλλαγή. Συχνά πρόκειται για έναν συνδυασμό συνηθιών που επηρεάζουν τον οργανισμό χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Η δημιουργία μιας σταθερής βραδινής ρουτίνας, ο περιορισμός της καφεΐνης, η απομάκρυνση των οθονών πριν από τον ύπνο και η φροντίδα της διατροφής μπορούν να συμβάλλουν σταδιακά σε έναν πιο ποιοτικό και κυρίως πιο ξεκούραστο ύπνο. Προκειμένου λοιπόν να μην ξυπνάμε κουρασμένοι, και πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο, κυρίως όταν ακολουθούν κάποιες δύσκολες ώρες επαγγελματικές.

Πλανήτη Εύα, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Κάθε Κυριακή απόγευμα δίνουμε ραντεβού FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και μαζί ενημερωνόμαστε για θέματα που αφορούν στη διατροφή, στην άσκηση, που αφορούν στην καθημερινότητά μας, πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε, για θέματα ομορφιάς ενίοτε, για θέματα που μπορεί να είναι και επίκαιρα, αλλά και για θέματα τα οποία πραγματικά μας αφορούν όλους, και γυναίκες αλλά και άνδρες. Βρισκόμαστε στο www.greengreen.gr και τα ωφέλη της θάλασσας σε υγεία αλλά και σε ψυχολογία. Θάλασσα και δέρμα λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν. Το θαλασσινό νερό περιέχει χλωριούχο νάτριο, θεϊκό άλας, μαγνήσιο, ασβέστιο, νάτριο και ιόδιο. Στοιχεία που βοηθούν στην επούλωση διαφόρων δερματικών παθήσεων. Το αλάτι που περιέχεται στο θαλασσινό νερό βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών από το δέρμα και δρά ως φυσικό απολεπιστικό. Το μαγνήσιο βελτιώνει την ενυδάτωση της επιδερμίδας, θεραπεύει το ερεθισμένο δέρμα, μειώνει τις φλεγμονές και την εμφάνιση της ατοπικής δερματίτιδας, των ευριαγγειών και του εκζέματος. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες και είναι πολύ χρήσιμο για την επούλωση μικρών πληγών, κοψιμάτων και εξανθημάτων και εκδορών. Θάλασσα και ανοσοποιητικό. Το θαλασσινό νερό περιέχει ζωτικά στοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα, ιχνοστοιχεία, ανόργανα άλατα και ζωντανούς μικροοργανισμούς που μπορούν να παράγουν αντιβιωτική και αντιβακτηριδιακή δράση, συμβάλλοντας στην ορθή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα συστατικά του θαλασσινού νερού απορροφώνται εύκολα και χρησιμοποιούνται από το σώμα σου, ενώ εσύ κολυμπάς. Θάλασσα και αναπνευστικό. Το θαλασσινό νερό έχει τη δυνατότητα να ανακουφίζει από τα συμπτώματα της γρίπης ή του κρυολογήματος, αλλά και να θεραπεύει τη βροχίτιδα και την ιγμωρίτιδα. Η εισπνοή χλωριούχου νατρίου ή θαλασσινού νερού βοηθά στη χαλάρωση της βλένας και στη θεραπεία πνευμονικών προβλημάτων. Θάλασσα και κυκλοφορικό. Το θαλασσινό νερό βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος με την αναπλήρωση βασικών μετάλλων στο σώμα, τα οποία έχουν μειωθεί λόγω της έντονης καθημερινότητας, του στρες, της κακής διατροφής και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Θάλασσα και ύπνος. Ο ύπνος κοντά στη θάλασσα είναι πιο ελαφρύς αλλά ξεκούραστος και σίγουρα αναζωογονητικός. Ο θαλασσινός αέρας επιταχύνει την ικανότητα απορρόφησης του οξυγόνου και εξισορροπεί τα επίπεδα της σερωτονίνης, χημικής ουσίας που συνδέεται με τη διάθεση και το άγχος. Γι' αυτό λοιπόν στις διακοπές στη θάλασσα νιώθεις γεμάτος, γεμάτη ενέργεια, χωρίς άγχος και κυρίως με καλή διάθεση. Θάλασσα και ευεξία. Η αποφόρτιση που νιώθεις όταν βυθίζεσαι στη θάλασσα οφείλεται στο μαγνήσιο, το λίθιο και το βρώμιο. Είναι εξαιρετικά ηρεμιστικά στοιχεία τα οποία έχουν την ικανότητα να σταθεροποιούν και να διατηρούν τα κατάλληλα επίπεδα σερωτονίνης, μελατονίνης και τρυπταμίνης στον εγκέφαλο. Ωστόσο, οι μέρες στη θάλασσα είναι κάποιες φορές λίγες ή τουλάχιστον λιγότερες από αυτές που θα θέλαμε. Η προστασία στον ήλιο παραμένει πάντα ένα σημαντικό κομμάτι και σίγουρα επειδή πολλοί αυτή την περίοδο ήδη ετοιμάζεστε για διακοπές ή βρίσκεστε σε διακοπές ή μπορεί να έχετε ξεφύγει για το Σαββατοκύριακο, δεν έχετε παρά να εκμεταλλευτείτε στο maximum τα ωφέλη πραγματικά της θάλασσας για την υγεία του οργανισμού.

πλάνη της Εύα. Πλάνη της Εύα προς το τέλος όμως. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μέχρι την ερχόμενη Κυριακή που θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ. Παρέα, συντονισμένοι. Ενημερωθήκαμε σήμερα για θέματα τα οποία μας αφορούν και στην διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, αλλά νομίζω και γενικότερα, διότι το καρπούζι είναι ένα φρούτο που έχουμε συνδέσει με τα καλοκαίρια μας και τα καλοκαίρια ως ενήλικες, αλλά και τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων. Καρπούζι και φέτα. Ελληνική, λευκότηρη, φτύνοντας τα κουκούτσια έτσι απλά ως παιδιά, με ανέμελες πραγματικά καλοκαιρινές αναμνήσεις που ως ενήλικες, όσο μεγαλώνεις τόσο πιο πολύ επανεκτιμάς εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε και για μόδα. Καρό είναι εδώ και ακολούθησε το μέσα από τις κυρίαρχες τάσεις. Επίσης, ύπνος, ξεκούραση, ποιοτικός ύπνος, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να μην ξυπνάμε εξαντλημένοι, αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει ως προς τα ωφέλη που έχει η θάλασσα για την υγεία μας. Και κάπως έτσι θα σε αποχαιρετήσω. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής. Ένα όμορφο βραδάκι για όσους εργάζονται, για όσους τώρα επιστρέφουν στη δουλειά τους, έχουν τελειώσει επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, για όσους συνεχίζουν, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές σε Πηλαία και Μονόλο Φοριοκάστρο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν υπάρχει κίνδυνος για εξάπλωσή τους. Πρώτα ξέσπασε η φωτιά στην Πηλαία, η οποία ήταν και η πιο επικίνδυνη, καθώς ξέσπασε μέσα σε οικόπεδο το οποίο φέρεται να ήταν ακαθάριστο, ανάμεσα σε σπίτια και γρήγορα επεκτάθηκε. Μάλιστα, εκδόθηκαν και δύο μηνύματα από το 112, με διαφορά λίγων λεπτών, το ένα για ετοιμότητα και το άλλο για εκένωση της περιοχής γύρω από το Μουσικό Σχολείο Πηλαίας. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 72 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 20 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Επίσης, για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στο Μονόλοφο και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις. 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα πήραν μέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα. Με πάρα πολλές καθυστερήσεις έχει ξεκινήσει η επιστροφή των λουμένων από τις παραλίες της Χαλκιδικής, καθώς από το ύψος του Λακώματος μέχρι και τον κόμβο του Νέου Ρησίου τα αυτοκίνητα πάνε σημειωτών, καθώς κατά διαστήματα έχουν σημειωθεί 2 τροχαία ατυχήματα. Έχει πάρα πολύ κίνηση και η επιστροφή από την Περαία, από τις παραλίες τις πιο κοντινές του νομού Θεσσαλονίκης. Λίγο πριν από τον κόμβο του αεροδρομίου, τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε λίγο κίνηση και στην επιστροφή μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία της έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της διεθνές τρόπαιο. Ο Όλυμπος εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Από σήμερα, ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας σε ανάρτησή του την ομόφωνη απόφαση της UNESCO. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ,

0: βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,8%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,4% και μείωση τριών μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, το ΚΚΕ με 6,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜΕΡΑ 25 με 3,1%, η Νίκη με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των αφιλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ένα πετρελαιοφόρο εξεράγει στα στενά του Ορμούς αφού προσέκρουσε σε ναυτική Νάρκη, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Το δεξαμενόπλιο προσέκρουσε στην Νάρκη αφού είχε παρεκκλίνει από τη θαλάσσια διαδρομή που έχει καθορίσει το Ιράν στο στρατηγική σημασία πέρασμα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν του είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες επιστρέφουν οι Θεσσαλονικείς από τις παραλίες της Χαλκιδικής, όπου πήγανε για τις βουτιές τους. Αυτή την ώρα παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση από το κάτω σχολάρι και κορυφώνεται στην κατηφόρα της Καρδίας μέχρι και το ύψος του αεροδρομίου. Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές σε Πηλαία και Μονόλο Ρεοκάστρο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για εξάπλωσή τους. Πρώτα ξέσπασε η φωτιά στην Πηλαία, η οποία ήταν και η πιο επικίνδυνη, καθώς ξέσπασε μέσα σε οικόπεδο, το οποίο φέρεται να ήταν ακαθάριστο ανάμεσα σε σπίτια και γρήγορα επεκτάθηκε. Λίγα λεπτά αργότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στον Μονόλοφο και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία της έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της διεθνές τρόπαιο. Η ιστορία έγραψε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου του Βόλου ο Μίλτος Τεντόγλου, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,66 μέτρα και ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, το οποίο κρατά από το 2007. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανασκόπηση ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά, οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Με αρκετές καθυστερήσεις συνεχίζεται η επιστροφή των λουόμενων από τις παραλίες της Χαλκιδικής. Τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα στην κατηφόρα της Καρδίας. Ξεκινάει βέβαια η καθυστέρηση λίγο νωρίτερα από το ύψος του Σχολαρίου, αλλά οι πιο πολλές καθυστερήσεις γίνονται στην κατηφόρα της Καρδίας μέχρι περίπου και το Νέο Ρήσιο. Έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις και στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης, και εκεί χρειάζεται αρκετή υπομονή από τους οδηγούς. Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές σε Πηλαία και Μονόλοφο Ρεοκάστρο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για εξάπλωσή τους. Πρώτα ξέσπασε η φωτιά στην Πηλαία, η οποία ήταν και η πιο επικίνδυνη, καθώς ξέσπασε μέσα σε οικόπεδο, το οποίο φέρεται να ήταν ακαθάριστο. Λίγα λεπτά αργότερα, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στο Μονόλοφο και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Άλλη μία χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία της έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε την πανίσχυρη Ουγγαρία 15-14 στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της διεθνές τρόπαιο. Ο Όλυμπος εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον δίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Με νέες υποσχέσεις του για τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την κυβερνητική προχειρότητα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Ισπανία βρίσκονται τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ που έστειλε η Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Τα δύο Καναντέρ επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο βασικός ύποπτος φέρεται να έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε συγκρότημα κήπων στην περιοχή του Βερολίνου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
9: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 20

με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Yeah.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις συνεχίζεται η επιστροφή των λουμένων από τις παραλίες της Χαλκιδικής για τη Θεσσαλονίκη. Από την κατηφόρα της Καρδίας τα προβλήματα ξεκινάνε με αρκετές καθυστερήσεις. Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές σε Πηλαία και Μονόλο Φορεοκάστρο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν υπάρχει κίνδυνος για εξάπλωσή τους. Πρώτα ξέσπασε η φωτιά στην Πηλαία και στη συνέχεια στο Μονόλοφο. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία της έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της διεθνές τρόπαιο. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Με τις νέες υποσχέσεις του για τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την κυβερνητική προχειρότητα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Από την Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι αύριο Δευτέρα από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής νέου υδροστομείου πυρκαγιάς και σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο επί των οδών Χάψα Κύρου της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περιγλείται από τις οδούς Αγίας Παρασκευής και Κύρου. Επίσης, αύριο από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 μετά το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης επί των οδών Τίμιου Σταυρού Διαλογής της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς Τίμιου Σταυρού, Λασάνη, Σοφοκλή, Βενιζέλου, Εμμανουήλ Παπά. Το Ιταλικό λιμενικό ανακοίνωσε σήμερα ότι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις περισσότεροι από 400 άνθρωποι λόγω μιας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Θεσσαλονίκη αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 αμποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη μας από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

She knows.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. And for love's sake, each mistake, oh you.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Ας σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

0: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλου την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν